0: στη King Africa.
1: Βάρτια Ελ με τη Μαρή Λουίζ, οφείλεσαι στη King
0: Africa. Οφείλεσαι στη Scooter.
1: Bart van den Bossen op nummer 62. Jij bent de zon, jij bent de zee, jij
0: bent de liefde, ga met me mee. En op 61 degrees megamix.